στο αρσίτσιο. Έλιο μη σορπρέζα η μέτζον πάγκαστα και περίν μιονό με φούνε.